Να πω ότι είναι ο Ντύλου. Κάθε ένα σπίτι σε ζάμε στα βιτσά. Ήδη χάσμα με βεσίδε κοκλίδων τύπο μπρά. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.